0: Μα την αγώνη που έχει. Κάμα το τιμή.
1: Μα η λεπτή μου ρομπάρε μας θα πήγουν να πούσεις αίκο.